0: κάτι κοπρελί.
1: Έρωση στην πακουβαζί.
0: Κάτι κοπρελί
1: στην πακουβαζί.
0: Κάτι κοπρελί. Κάτι κοπρελί. Κάτι κοπρελί. Κάτι κοπρελί. Κάτι κοπρελί.